0: εδώ είναι κυρία Κογοσάγκαη. Ραμάνα καρινγαρινγά. Style με Asia before. Ράφαερο ακρίτο, ακαροκοιά.
1: Ματιά ήματα ο αμάνιου, το ντόντου μανίγουκα. Το μου κουμιέ στο Κρίστο.
0: Να ουοκάμω κυρία. Χαχα, νόγκινια υγρορία ριέ.

0: Καθαρά με κρυαδιακό σαγκάι. Ραμάνα καριγαριγά. Style με Asia before. Ράφαερο ακρίτο. Ακαροκοιά.
1: Μουκουμίεσο Κρίστο.
0: Να βοκάμο κερία. Χαχα, νόγκινα υγρολιαρίε.

Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ατεντοϊκά κακούρα, δεν είναι ο Ιγάτε, να τρακούρα να μπουεί, βέ, δεν διακερούκα.